0: χρεώμαστε λίγο. Τι χρεώμαστε.
1: Τούτονσα.
0: Τι χρεώμαστε.
1: Τούτονσα. Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Derrama, mas derrama mesmo. Nesta terça, 2 de setembro.